0: Πολύτια.
1: Ράτσε σε ποτάπλα, μην αμπέρω σκόλκι.
0: Ράδιο 1.
2: Όσα δεσαιτά.
0: Βοηνάει η ψυχή.